0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Αυτές τις ημέρες θυμόμαστε το δίδυμο έγκλημα κατά της Κύπρου, το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας της 15ης Ιουλίου και της τουρκικής εισβολής που επακολούθησε της 20ης Ιουλίου 1974. Θυμόμαστε λοιπόν τον Μαύρο Ιούλη του 1974 με το ακόλουθο ιστορικό μας κείμενο. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατύλας ξεκίνησε την αυγή της 20ης Ιουλίου του 1974 με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Συμμετείχαν συνολικά γύρω στους 40.000 άνδρες υπό την διοίκηση του αντιστρατήγου Νουρετίν Ερσίν. Η ελληνική πλευρά πιάστηκε στον ύπνο και η αντίδρασή της εκδηλώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση. Η Τουρκία υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για εισβολή, αλλά για ειρηνική επέμβαση με σκοπό την επαναφορά τάχατες της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, που είχε πραγματικά καταληθεί από το πραξικόπημα της Χούντας κατά του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου του 1974. Τα τουρκικά αποβατικά σκάφη άρχισαν να αποβιβάζουν δυνάμεις ανενόχλητα στην περιοχή 5 μίλι, 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κερίνιας, λίγο μετά τις 5 το πρωί της 20ης Ιουλίου. Σχεδόν ταυτόχρονα, ασμήνοι τουρκικών αεροπλάνων άρχισαν τις επιθέσεις, συνεχώς κατά κύματα, κατά της ευρύτερης περιοχής της Κερίνιας και της Λευκοσίας, ενώ άλλα αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούσαν ρήψεις άλεξη πτωτιστών σε διάφορα σημεία της περιοχής. Οι κάτοικοι βρέθηκαν στο έλεος των εισβολέων. Άοπλοι πολίτες δολοφονήθηκαν, γυναίκες βιάστηκαν και εχμάλωτοι στρατιώτες εκτελέστηκαν. Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήταν ανεξήγητα αργοπορημένη. Παρότι το ελληνικό πεντάγωνο γνώριζε τις κινήσεις των Τούρκων, θεωρούσε ότι μπλοφάρουν. Ήταν όμως όλα μέρος του νατοϊκού σχεδίου να μην προβληθεί αντίσταση στην τουρκική εισβολή. Αυτός ήταν και ο ρόλος του πραξικοπήματος της Χούντας. Να διχαστεί ο λαός και να αφοπλιστεί το στράτευμα. Μόλις στις 8:40 το πρωί δόθηκε επισήμως από την Αθήνα η εντολή εφαρμογής των πολεμικών σχεδίων, ενώ το ελληνικό ραδιόφωνο, το ΕΙΡΤ εν προκειμένου, μετέδωσε την είδηση γύρω στις 11 το πρωί. Η καθυστερημένη κινητοποίηση έδωσε τη δυνατότητα στους Τούρκους εισβολής να παγιώσουν τις θέσεις τους και να δημιουργήσουν προγεφύρωμα από το 5 μίλι της Κερίνιας προς τον Άγιο Ιλαρίωνα, έχοντας ως αντικειμενικό στόχο τη σύνδεσή του με τον τουρκοκυπριακό θύλακα της Λευκοσίας. Οι μονάδες της Εθνικής Φρουράς και της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου της ΕΛΔΙΚ, όταν κινητοποιήθηκαν, άρχισαν να πολεμούν με ηρωική αυτοθυσία, χωρίς μάλιστα να διαθέτουν αεροπορική κάλυψη και σύγχρονο οπλισμό. Αριθμούσαν γύρω στους 12.000 άνδρες, Ελληνοκύπριους και Ελλαδίτες. Στο μεταξύ άρχισε να κινητοποιείται και ο ελληνοκυπριακός ανδρικός πληθυσμός και να μετέχει στον άνισο αγώνα με ό,τι μέσο διέθετε ο καθένας, πυροβολώντας από τις στέγες των σπιτιών τους κατά των εισβολέων άλεξη πτωτιστών. Στην Αθήνα η κυβέρνηση, ευνηδιασμένη από την εξέλιξη των γεγονότων, αρχίζει να παρουσιάζει εικόνα διάλυσης. Κηρύσσει γενική επιστράτευση, η οποία εξελίσσεται σε φιάσκο, δείχνοντας την τραγική κατάσταση που βρισκόταν ο ελληνικός στρατός. Και να σκεφτεί κανείς ότι την Ελλάδα την κυβερνούσαν οι στρατιωτικοί και ο στρατός, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να βρισκόταν σε υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο. Την επομένη, 21 Ιουλίου, οι μάχες στην Κύπρο συνεχίζονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Οι Τούρκοι εισβολείς, παρά την αριθμητική τους υπεροχή και την ποιοτική υπεροχή του οπλισμού τους, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Στις 2 το πρωί της 22ης Ιουλίου, 12 ελληνικά μεταγωγικά τύπου Νοράτλας, που μετέφεραν Έλληνες καταδρομής στο νησί, βάλλονται με εντολή αξιωματικών της Χούντας, κατά λάθος είπαν, πλησίων του αεροδρομίου της Λευκοσίας, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να καταρριφθεί, 4 μέλη του πληρώματος και 29 καταδρομής έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλα 2 να πάθουν σοβαρές ζημιές. Την ίδια ημέρα οι Τούρκοι εισβολείς εντείνουν τις επιχειρήσεις τους, αποβιβάζουν άρματα μάχης και το μεσημέρι καταλαμβάνουν την πόλη της Κερίνιας.
Στις 4 το απόγευμα αρχίζει να τηρείται η ανακοχή κατά τα συμφωνηθέντα, η οποία όμως θα παραβιαστεί αρκετές φορές από τους εισβολείς. Σε αυτό το χρονικό σημείο, οι Τούρκοι ελέγχουν το 3% του κυπριακού εδάφους, έχοντας δημιουργήσει ένα προγεφύρωμα που συνδέει την Κερίνια με τον τουρκοκυπριακό θύλακα της Λευκωσίας. Η συνέχεια είναι γνωστή. Στις επόμενες εβδομάδες, τα τουρκικά στρατεύματα προήλασαν και κατέλαβαν συνολικά το 37% του κυπριακού εδάφους.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας. Μήνυμα συμπαράστασης στον αγώνα του Κυπριακού λαού. Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 52 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β, που ανέτρεψε την νόμιμη κυβέρνηση Μακαρίου στις 15 Ιουλίου 1974 και έδωσε την αφορμή για την τουρκική εισβολή λίγες μέρες αργότερα στις 20 Ιουλίου. Η εισβολή, όπως και το πραξικόπημα, σχεδιάστηκαν σε κέντρα του εξωτερικού με στόχο την εξυπηρέτηση ξένων στρατηγικών σχεδίων. Η εισβολή του τουρκικού Ατίλα σκόρπισε τον όλεφρο και την καταστροφή. Άφησε πίσω τις χιλιάδες νεκρούς, αγνοούμενους, πρόσφυγες, εγκλωβισμένους, ανάπηρους και παθώντες. Χώρισε την Κύπρο στα δύο και ανάγκασε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να ζουν χωριστά. Τιμούμε τη μνήμη των πεσόντων που προδομένοι αντιστάθηκαν στον τουρκικό Ατίλα και υπεράσπισαν με τη ζωή τους την ανεξαρτησία της Κύπρου. Εκφράζουμε για μια ακόμα φορά την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συγγενείς των αγνοωμένων, στους πρόσφυγες, τους εγκλωβισμένους και τους παθώντες. Είμαστε στο πλευρό των προσφύγων στην πάλη για διασφάλιση του δικαιώματος επιστροφής στις εστίες τους. Η 52η επέτειος της τουρκικής εισβολής βρίσκει τον κυπριακό λαό στις επάλξεις του αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και για επανένωση της Κύπρου. Επιδίωξη της κυπριακής πολιτικής ηγεσίας είναι η επίτευξη λύσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στα όσα συμφωνήθηκαν μέχρι σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η λύση πρέπει να είναι λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Λύση ενός ενωμένου κράτους με μια και μόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ηθαγένεια. Η λύση πρέπει να αποκλείει την διχοτόμηση, να τερματίζει την κατοχή, τον επικισμό και την όποια ξένη εξάρτηση. Να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες ολόκληρου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Από την δεκαετία του 1950, όταν ακόμη ο κυπριακός λαός αγωνιζόταν για την αποτείναξη του Αγγλικού ζυγού, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας πρωτοστάτησε στον αγώνα για την ενημέρωση της Αυστραλιανής κοινής γνώμης γύρω από το κυπριακό πρόβλημα και για την προώθηση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού. Το 1974, αμέσως μετά την εκδήλωση του χουντικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα και πάλι πρωτοστάτησε, ενθαρρύνοντας τη σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα ΣΕΚΑ και συμμετέχοντας μαζικά και δυναμικά σε όλες τις παρικιακές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν. Δεσμευόμαστε ότι θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τον κυπριακό λαό στον αγώνα του, απαιτώντας και την πλήρη συμπαράσταση των κυβερνήσεων και του πολιτικού κόσμου της Αυστραλίας μέχρι την τελική δικαίωση. Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας, Παναγιώτης Σπύρος, Πρόεδρος. Εθνικό Μνημόσυνο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, η Ελληνική Κοινότητα τελεί Εθνικό Μνημόσυνο στον Καθεδρικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών στις 10.30 π.μ. για τους ηρωικούς νεκρούς που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κυπριακή Δημοκρατία κατά του προδοτικού χουντικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, όπως επίσης και της τουρκικής εισβολής που ακολούθησε ανάμεσα στους νεκρούς της τουρκικής εισβολής και πολλοί αδελφοί Ελλαδίτες. Εκ του Ιερατικού Γραφείου.

0: Your station, your culture. 5EBI
1: 103.1 FM.
2: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
3: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
4: Station sponsor.
5: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στη 1.30 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
4: Station sponsor.
6: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
8: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
9: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
10: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
4: Station sponsor.
11: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
12: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

Δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Ένας άντρας 55 ετών έχασε τη ζωή του και τρεις ακόμη άντρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από ύποπτη δηλητηρίαση από μονοξίδιο του άνθρακα σε κατοικία στο Mount Gambier στη νότιο-ανατολική Νότια Αυστραλία πριν από λίγες ημέρες. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σπίτι στην οδό Πενόλα λίγο πριν από τις 9 το πρωί, ενεργοποιώντας επιχείρηση αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών HAZMAT λόγω ανησυχιών για πιθανή παρουσία επικίνδυνου αερίου. Κατά την άφηξή τους, οι πυροσβέστες εντόπισαν 4 ενίκους ανέστητους σε πίσω δωμάτιο της κατοικίας. Η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι ένας από τους 4 άντρες κατέληξε. Τρεις ακόμη ένικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία λόγω ύποπτης δηλητηρίασης από μονοξίδιο του άνθρακα, ανέφερε η αστυνομία. Το Τμήμα Υγείας ανακοίνωσε ότι και οι τρεις νοσηλευόμενοι είναι άντρες ηλικίας από 50 μέχρι 70 ετών. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι τρεις άντρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Mount Gambier και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Η αστυνομία δήλωσε ότι το περιστατικό διερευνάται, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Αν και οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν άγνωστες, η Μητροπολιτική Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι το μονοξίδιο του άνθρακα είναι ένας σιωπηλός δολοφόνος, καθώς δεν έχει οσμή, γεύση ή χρώμα. Σύμφωνα με την Safe Work SA, τα συμπτώματα έκθεσης στο μονοξίδιο του άνθρακα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, ναυτία ή εμετό, δύσπνοια, υπνηλία, μειωμένη κρίση, κατάρρευση και κόμμα. Η αστυνομία θα συντάξει έκθεση για τον ιατροδικαστή. Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ολοκλήρωσαν ένα τρίτο γύρο πληγμάτων αυτή τη βδομάδα εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε αργά το Σάββατο το βράδυ το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ. Έπληξαν περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους το Σάββατο, σημείωσε το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και πρόσθεσε ότι στους στόχους περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων drones, δυνατότητες του ναυτικού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτειας επιτήρησης. Ο στρατός του Ιράν ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, αφού του έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίου που φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από μια εγκεκριμένη διαδρομή. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ύστερα από το συγκεκριμένο επεισόδιο, αποφασίστηκε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας και όσο του σταματήσει η Αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή. Το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση δεχθεί σε υποδομές του, όπως εξαπολύοντας επίθεση στο Ισραήλ, προειδοποίησε ο επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς οι εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών επανελήφθησαν αυτή τη βδομάδα. Θα αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε επίθεση σε υποδομές και το εγκληματικό σιωνιστικό καθεστώς δεν θα γλιτώσει, δήλωσε ο Μοχάμεντ Μπαγιέρ Ζολγκάρντ, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, σε δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν. 12 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή κοντά στην Αλμερία, στην Ανταλουσία, στην Νότια Ισπανία. Ορισμένοι άνθρωποι βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με τις αρχές, που ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες τον τραγικό απολογισμό θυμάτων, ο οποίος είναι βαρύτερος από αυτόν ολόκληρου του 2025. Το 2025 σχεδόν 4 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη εξαιτίας των πυρκαγιών στην Ισπανία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, και ο απολογισμός αυτός ήταν ο χειρότερος στη σύγχρονη ιστορία της χώρας της Ιβηρικής. Στις περσίνες πυρκαγιές, που ήταν πάνω από 8.000 συνολικά, έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, άλλοι 86 τραυματίστηκαν και πάνω από 42.000 χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους, σύμφωνα με τους αριθμούς του Υπουργείου Εσωτερικών. Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Ιούλιο. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 30 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Bellay Road, Lower Meacham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422 για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Πάτερ Παναγιώτη Αναγνώστου στο σημερινό του θρησκευτικό μήνυμα.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί εν Χριστώ, την Κυριακή που μας έρχεται η Αγία μας Εκκλησία τιμά τους Αγίους Πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, τους μεγάλους εκείνους ποιμένες και θεολόγους που συγκεντρώθηκαν στη Χαλκιδόνα το 451 μετά Χριστό και διαφύλαξαν ανώθευτη την πίστη της Εκκλησίας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε αρχίζει με τα λόγια του Κυρίου «Ημείς έστε το φως του κόσμου». Το φως δεν υπάρχει για τον εαυτό του. Υπάρχει για να φωτίζει. Ένα λιχνάρι δεν το ανάβουμε για να το κρύψουμε, αλλά για να φωτίζει όλους όσοι βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Έτσι και οι Άγιοι Πατέρες έγιναν το φως της Εκκλησίας. Όχι γιατί αναζήτησαν δόξα ή εξουσία, αλλά γιατί άφησαν το φως του Χριστού να λάμψει μέσα από τη ζωή και τη διδασκαλία τους. Τον 5ο αιώνα εμφανίστηκαν διδασκαλίες που παραποιούσαν το πρόσωπο του Χριστού. Οι πατέρες, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, ομολόγησαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένας και ο Αυτός, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, με δύο φύσεις ασυχήτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος. Δεν υπερασπίστηκαν μια ανθρώπινη γνώμη, αλλά την ίδια την αλήθεια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό ο Κύριος συνεχίζει «Ου δύνατε πόλεις κρυβίνε επάνω όρους κειμένη». Η Εκκλησία δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια της. Όταν ο κόσμος σκοτεινιάζει από την πλάνη, οφείλει να υψώνει το φως του Χριστού χωρίς φόβο και χωρίς συμβιβασμούς. Στη συνέχεια ο Χριστός λέει «Ου το λαμψάτο το φως ημών έμπροσεν των ανθρώπων». Το φως αυτό δεν είναι μόνο τα λόγια μας, είναι κυρίως η ζωή μας, η καθαρότητα, η ταπείνωση, η συγχωρητικότητα, η αγάπη προς τον πλησίον. Αυτές είναι οι αρετές που κάνουν τον άνθρωπο πραγματικό μαθήτη του Χριστού. Οι Άγιοι Πατέρες δεν έμειναν μόνο στις αποφάσεις των συνόδων, ήταν άνθρωποι προσευχής, ασκήσεως και αγιότητας. Γι' αυτό τα λόγια τους είχαν δύναμη. Η ζωή τους επιβεβαίωνε την πίστη τους. Ο Κύριος καταλήγει λέγοντας «Ως δε αν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Προσέξτε τη σειρά. Πρώτα ποιήσει και μετά διδάξει. Πρώτα εφαρμόζει κανείς το θέλημα του Θεού και έπειτα διδάσκει τους άλλους. Αυτό ακριβώς έκαναν οι Άγιοι Πατέρες. Έζησαν το Ευαγγέλιο και ύστερα το κήρυξαν. Γι' αυτό η Εκκλησία τους τιμά όχι μόνο ως μεγάλους θεολόγους, αλλά και ως Αγίους. Αδελφοί μου, Ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχουν πολλά φώτα, αλλά όχι πάντοτε αληθινό φως. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες, αλλά λίγη αλήθεια. Υπάρχουν πολλές φωνές, αλλά λίγοι άνθρωποι που οδηγούν πραγματικά στο Χριστό. Η Κυριακάτικη εορτή μας καλεί να κρατήσουμε ανόθευτη την ορθόδοξη πίστη που παραλάβαμε και να τη συνοδεύσουμε με ζωή Αγία. Να γίνουμε και εμείς μικρά λιχνάρια μέσα στις οικογένειές μας, στις ενορίες μας και στην κοινωνία, ώστε βλέποντας οι άνθρωποι τα καλά μας έργα να δοξάζουν όχι εμάς, αλλά τον Πατέρα μας, τον εν της ουρανής. Με τις πρεσβείες των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ήθε ο Κύριος να φωτίζει πάντοτε το νου και την καρδιά μας, ώστε να μένουμε σταθεροί στην αλήθεια, να ζούμε το Ευαγγέλιο και να αξιωθούμε της Βασιλείας του. Αμήν. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο, αγαπητοί μου αδελφοί.

0: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. έως τις 10:30 π.μ. καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.
1: Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Η Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα, ΣΕΚΑ, σε συνεργασία με την Κυπριακή Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας, σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Κυριακή, 19 Ιουλίου, 10 π.μ. Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας, 100 Drayton Street, Bowden. Στις 1 μετά μεσημβρίας, τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Κυπριακής Κοινότητας, στο 6 με 8 Barbowell Street, Welland, με ομιλίες από παρικιακούς και πολιτικούς εκπροσώπους. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, ομιλία για το Κυπριακό στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας Welland από απεσταλμένο της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνοδευόμενο από τον ΥΠΑ το Αρμοστή. Μετά τις εκδηλώσεις θα προσφερθούν αναψυκτικά και μεζεδάκια. Η παρουσία όλων μας είναι πατριωτικό καθήκον. Δώστε όλοι το παρόν.

0: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στην κοίμηση της Θεοτόκου, το Τραπέζι της Αγάπης, για τον μήνα Ιούλιο, θα γίνει την 3η 21 Ιουλίου στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 1α William Street Croydon. Και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Με την ευκαιρία της εορτής της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Θέμπαρτον, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, θα ακολουθήσει το καθιερωμένο Τραπέζι της Αγάπης την 3η 28 Ιουλίου από τις 11 προμεσημβρίας μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στην αίθουσα παραπλεύρος του Ιερού Ναού στην διεύθυνση 71 George Street Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου. Σας προσκαλούμε θερμά να παρευρεθείτε και να τιμήσετε με την παρουσία σας την εορτή του ναού μας. Ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται πάντοτε στα τραπέζια των Φιλοπτώχων. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
1: Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 2 Αυγούστου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Torrensville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι. Δωρίζουμε $5,000 από την προηγούμενη ταβέρνα μας στο φιλανθρωπικό οργανισμό Dialysis SA, αιμοκάθαρση για τα νεφρά στο Royal Adelaide Hospital. Καλέστε τη γραμματέα μας, Γεωργία Λιμπεροπούλου, στο 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά, Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Pieros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

0: απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: Station sponsor.
0: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στη 1.30 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Station sponsor.
2: Οι επισκέπτες του κημητηρίου Smithfield Memorial Park πάντα μένουν ευχαριστημένοι από αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο. Με πράσινο γρασίδι, όμορφες λίμνες και στριφογυριστά μονοπάτια ανάμεσα σε εγχώρια δέντρα, προσφέρει την δική του μοναδική ομορφιά. Το κημητηρίο Smithfield Memorial Park φιλοξενεί επίσης υπέροχους τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία για όσους εκτιμούν αυτά τα αξιοπρεπή παραδοσιακά μνημεία. Αξίζει μια επίσκεψη για να τα δείτε και ίσως βρείτε μια θέση ανάπαυσης για τον εαυτό σας ή ένα αγαπημένο σας άτομο. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτό το εντυπωσιακό Memorial Park και μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemetery Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
3: Υποστηριχτέ του 5EBI.
4: Celebrate multiculturalism with 5EBI.
5: Join Richa every Friday at 5 p.m. to enjoy some soulful Bollywood music.
6: I listen to 5EBI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI, world of difference.
7: Hey, do you know that we broadcast radio programs in Polish? Let's spread the message. We are on air every Saturday at AM and Monday 5 PM. Tell your family and friends and join us to hear Polish music and news. Some programs are presented in English. We've been presenting Polish programs from this station for 50 years. Polish Radio Broadcasting Committee in South Australia, a member of 5EBI FM.
8: You're listening to 5EBI 103.1 FM. The time is 3:30 and it's time for the Tongan program.